να παίξω δεν θα πάω. Πάσω, μία πίθιο είναι σφαίγω. Νουκα φρακάσω. Νο αλίμητε το δολό αράσω. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

πολλά, πάλι δεν θα κοντάσω. Real estate, φερτώ, σαν σημειτούνα φερτώ. Μισό ρολόγι, άλλη designer σου λέω φερτώ. Leather παλτό, φερτώ, και escargot, φερτώ. Rally cars, όμως σου είπα φερτώ.